αντιπάλληλοι αναφή στου αγροπολιτικού κλασσέ, λόγοι ολοκληρωτικά τεχνητή με αντιπάλληλοι αναφή αναφή του αγροπολιτικού. Στον ιδρύο που ζήτησε να λέει τεχνητή με αντιπάλληλοι μου, κρίτη μου, αντιπάλληλοι αναφή του αγροπολιτικού.

ότι όταν θα μιλάμε για το budget, θα πρέπει να μιλάμε για το budget, ότι πρέπει να κάνουμε πρώτα σε αυτό που λέω σαν πιάσα. Μου είπαν, αλλά στη μανία τα πράγματα που έχουν εργάζει την Παλμάρ και νόησα με τη μάνα μου λέει, ακόμα δεν κάνω και τα σαν πιάσα, πώς φαντάω πολύ μεγάλο κουλιο,

0: προσωπικότητα, να ρίξω αυτή την χαμάλη πατατά κάτι, με μερικές φάρτες όμως να μας να βρούμε τι τέλει. Για να μου κάνουν τους φάρτες όμως άσε πάνω παγκαλέζε, κόψα με ασπατά ο μπάσκαρι μας να πατατάνα, άντι πάνω ορταρατή.
1: Ασπατά σε τι δεν αρσιό, α?
0: Τσόμισε να κάνουν πακά και πάνω σε μιλάρι μου όπως αρταράτρε.
1: Πάρτε την πίναν άρμοντισε στον θεάτσο αρμοντισό. Είσαι στο διεξήσιο, το προσεπτά, θα πει, ονεδού, νοσά μου του τσιεκτζάς πληθυντά.
0: Πότε την νοσά τα τραγούλου σαντρή, χατζούνι τα κατζούνου σαντρή, πόσο τη σιωά να καν γατιού πίσω στα κέντια τα τώρα, τσιεκτζάς τεράζαει.
1: Το μισό κοντά, τι το λέξανε, βίντεο λέξανε, η συζήτα τα, υπό, μου του λέξανε σιωά ουπλαφοβά, σου μιλάσαν πονόλια, το σιωά.